Miracles και κάτι έχω ματούμε μόνο θέμα. It's my birthday today, τσάλα. Και το τσίλα καλά ματσάλο. Και το τσίλα του μιλέτσε τάτα τσάλα. Με κουπά χωρε ον τσαμικέλε πίνα για Babyface, Wonderful Tonight. Και ο τσάλα τσίλα κακά ιόνα τσάλα. Και αλεβούχα. Τάγκο.